0: Ένα πες καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα Θάνο.
1: Καλησπέρα Αγουστίνε. Είμαστε η Ραδιοτάξη και για την επόμενη μία ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά στη συχνότητα του Ραδιο 6.

0: Αυτά ήταν τα πρώτα δύο μας κομμάτια. Το FOMO. Τραγούδι του καλοκαιριού νομίζω για μένα. Από το τελευταίο κομμάτι των Μπάσο Κάταρα που βγήκε το 2025 αν δεν κάνω λάθος. Και ακολούθησε η Μαρία Φαραντούρη με του Μικροβοριά από τον Μίκη Θεοδωράκη. Είμαστε η Ράδιο Τάξη.
1: Ο Θάνος, ο Αυγουστίνος. Σήμερα λείπει η Μαρίνα, Θάνο.
0: Λείπει η Μαρίνα, είναι μια πικρή αλήθεια αυτή. Θα ξανάρθει η Μαρίνα, ελπίζουμε. Μαρίνα, ξανάρθεις.
1: Εγώ ελπίζω να μας ακούει πρώτα απ' όλα και αν μας ακούει να μας το επιβεβαιώσει με ένα τηλέφωνο.
0: Στο 061
1: 500
0: 24
1: 24.
0: Μαρίνα, πάρε μας. Μας λείπεις. Χωρίς να σταματούν να χαμογελάνε. Χωρίς να σταματούν να χαμογελάνε.

0: θα ακούσετε και θα ακούσουμε σήμερα μουσική ελληνική, όπως πάντα.
1: Με ελληνικό στίχο σημαίνει αυτό.
0: Διαφόρων ειδών μουσικές, πάντα με ελληνικό στίχο. Θα αναφέρουμε το ένα και μοναδικό event που έχουμε βρει σε λέξη αυτό το μήνα.
1: Ελπίζω να το ευχαριστηθείτε μαζί μας. Το επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο στην Πιλενελόπη.

Με κοιτάνε ύποπτα. Λες να με νιώθαν άμα τα γράφα καλύτερα. Λες να τα αφήσω το γαμίδι μια ώρα αρχίτερα. Σ' αγαπάω όταν μου λες όχι με τίποτα. Θες να ξυπνάω και να σου λέω καλημέρα. Να έχουμε κέφια σαν να αμίζουμε εδώ πέρα. Μαζί να κανονίζουμε ρεπό κάθε Δευτέρα. Να μετράμε τα F-16 που διασχίζουν τον αέρα.

0: Αυτό ήταν ο Λέξ με τα διαστημόπλια.
1: Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από μία ταινία. Μία ταινία του Αλέκου Σακελάριου στη σκηνοθεσία. Γυρίστηκε το 1961. Και τη μουσική της ταινίας έχει γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Και τους στίχους πάλι ο Σακελάριος. Και έχουν τραγουδήσει ο Δημήτρης Χόρν και η Μαρία Κοντού. Το τραγούδι λέγεται «Πες μου μια λέξη» και θέλω να το αφιερώσω στη Μαρίνα.
0: Oh.
1: Γεια σου, Μαρίνα.

0: Τι όμορφο κομμάτι. Τώρα θα συνεχίσουμε με κάτι λίγο πιο δυνατό. Από τους Thrax Punks, το Κοίταμε, από το άλμπουμ Thrax Punks του 2019.
1: Πάντως, όχι ότι δεν ήταν δυνατός ο Χατζηδάκης και ο Χόρν τώρα, αλλά εντάξει.
0: Δυνατός σε ένταση είναι, απλά.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Βέβαια. Έχεις να μας πεις κάτι, όπως είναι.
1: Ναι, έχω να πω ότι όπως σε κάθε εκπομπή θα λέμε τα event της πόλης για το μήνα που έρχεται, τον Ιούλιο. Ο Ιούνιος ήταν γεμάτος, ασφυκτικά γεμάτος. Κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν είχε back-to-back events.
0: Πραγματικά βαρεθήκαμε να σας βλέπουμε.
1: Αυτό. Εγώ ευτυχώς έφυγα για λίγο και πήρα μια ανάσα.
0: Να, ναι.
1: Κάνω πλάκα για το ευτυχώς. Μου λείψαν μερικά. Και μπήκε ο Ιούλης και έχουμε μονάχα ένα. Στον Ιούλη, μάλλον έχουμε φύγει διακοπές όλοι.
0: Βέβαια.
1: Τα καλά κάνουν όλοι. Όπου και αν είναι, να είναι καλά.
0: Καλές βουτιές, παιδιά.
1: Έχουμε λοιπόν ένα event που συμβαίνει στις 10 του Ιούλη, στις 8 ώρα το βράδυ, στην Uferstrasse 20 στο λιμάνι, στο Χάφεν. Και παίζει η μπάντα Diggy Rock.
0: Diggy Rock.
1: Πενταμελής. Ευχαριστώ. Μπάντα. Παίζει alternative rock, funk και progressive pop.
0: Okay.
1: Δικά τους κομμάτια original.
0: Nice.
1: Σε αγγλικό και ελληνικό στίχο.
0: Πολύ όμορφο.
1: Γιατί στην φωνή βρίσκεται η Έλενα.
0: Φιλιά μας την Έλενα. Ελπίζουμε να μας ακούει. Μπορεί να μας το πει και η ίδια στο 061
1: 500
0: 24
1: 24
0: Thrax Punks, Κοίταμε.

0: ήταν η Μπαΐλτσα με το κομμάτι Καλοκαιρινό που βγήκε το 2024 και μιλάει για πράγματα που θα γίνουν αυτό το καλοκαίρι.
1: Και το προηγούμενο.
0: Και το επόμενο. Και πάει λέγοντας. Να πω δύο πράγματα για δύο event που θα γίνουν τον Ιούλη στο Έρλε Πέρλε. Mm-hmm. Θα έχετε την τιμή και τη δυνατότητα να φάτε σουβλάκι στις 8 και στις 29 Ιούλη, από τις 6 το απόγευμα μέχρι όσο που κρατήσει. Όσοι είναι στη Βασιλεία είναι καλοδεχούμενοι και...
1: Πίτα σουβλάκι.
0: Ναι, πίτα σουβλάκι στο Έρλε Πέρλε. Και μπορεί να υπάρχει και κάποιος μουσικός εκεί πέρα που να παίζει ενδεχομένως κάποια live μουσική.
1: Έκπληξη.
0: Έκπληξη, ναι.
1: Αν και με έβγαλες λίγο ψεύτη τώρα που είπα ότι έχει μόνο ένα event η πόλη.
0: Εντάξει, event. Ναι, εξαρτάται τον ορισμό του event βασικά.
1: Καλλιτεχνικού τύπου. Ίσως να παιχτεί και εκπομπή άλλη μια φορά εκεί πέρα, σε αναμετάδοση.
0: Έχει δει και αυτό, ξέχασα να το αναφέρω, ότι ενδέχεται, υπάρχει το ενδεχόμενο, να παίζει repeat εκπομπή εκεί πέρα. Αν θέλετε να την ξανακούσετε λοιπόν, πρέπει να έρθετε στο Έρλε Πέρλε στις 29 Ιούλη και στις 8 Ιούλη.
1: Και μόλις φτιάξαμε,
0: συγγνώμη, μέχρι όσο πάει.
1: Έτσι, απλά το event έγινε καλλιτεχνικό.
0: Γιατί όχι.
1: Πάμε στο επόμενο τραγούδι που λέγεται... Πριν πω πώς λέγεται το τραγούδι, θα πω έτσι μια μικρή ιστορία. Για 32 χρόνια ο μπαμπάς μου είχε μια ταβέρνα στην Παλίνη, την οποία την έκλεισε πέρσι τον Απρίλιο, τον Απρίλιο του 25. Και θέλω το τραγούδι αυτό να το αφιερώσω στον μπαμπά μου και στην ταβέρνα, γιατί τότε θυμάμαι τα καλοκαίρια παίζαμε μουσική από CD. Και θυμάμαι σχεδόν όλα τα άλμπουμ, τα εξώφυλλα και τους τραγουδιστές και τα τραγούδια. Και υπάρχει ένα τραγούδι που με θυμάμαι να το βάζω στο repeat και το έχω πολύ συνδέσει με το καλοκαιρινό μου, με την καλοκαιρινή μου σεζόν στο ταβερνάκι του Σαμψόν. Οπότε θέλω να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι σε στίχους του Γιώργου Θεοφάνου και μουσική στα υπόγεια Ινιθέα και τραγουδάει ο Πασχάλης Τερζής.
0: Αφιερωμένο.
1: Ευχαριστώ.

0: ακούμε τη Ρία Ελληνίδου με το κομμάτι «Δύσκολος χαρακτήρας». Μου τα αφιερώνεις, Αυγουστίνα.
1: Ο χαρακτήρας μόνο.
0: Οκ, okay, χαρακτήρας λοιπόν. Και θα συνεχίσουμε με κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ένα κομμάτι που βγήκε το 24, που πραγματικά νομίζω πως είναι από τα αγαπημένα μου αυτή την εποχή. Ναι, ναι.
1: Χαίρομαι που το ακούω. Εγώ το άκουσα πριν μισή ώρα. Και ήταν όντως...
0: Είναι πολύ δυνατό.
1: Κάτι. Είναι κάτι αυτό το τραγούδι.
0: Ακολουθούν λοιπόν οι The Callas με το κομμάτι «Μάνα Πέφτω».

0: Αυτό ήταν το κομμάτι «Μάνα πέφτω» από The Colors και συνεχίζουμε με Olympians και το κομμάτι «Καλοκαίρι». Να δώσω θερμούς χαιρετισμούς στα Γιάννενα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά.
1: Εγώ να δώσω στην Κύπρο.
0: Και να πούμε και το email της εκπομπής μια στα γρήγορα.
1: Πολύ ωραία. Για όσους αγαπάνε λοιπόν την ηλεκτρονική αλληλογραφία, μπορείτε να μας στείλετε ένα email στο radiotaxi@radiox.ch για να μας ενημερώσετε μήπως για κάποιο ανερχόμενο event τον Αύγουστο που εμείς δεν θα βρούμε.
0: Θα χαρούμε να το προωθήσουμε.

0: ίσως να μην μας στάσει για όλα τα τραγούδια που θέλουμε να παίξουμε. Και για να επαναλάβουμε λίγο τα event, θα μιλήσω τώρα. Έχουμε λοιπόν στις 10 του Ιουλίου, 8 ώρα το βράδυ, Uferstrasse 20, στο παλιό λιμάνι, στο Hafen, οι Digi Rock θα παίξουν alternative rock, funk, progressive pop, σε αγγλικό και ελληνικό στίχο, δικά τους τραγούδια.
1: Και στις 8 και 29 Ιούλη, 6 μας ο Πάι, μπορείτε να φάτε πίτα σουβλάκι στο Erle Perle.
0: Κάτι που ξέχασα. Ίσως στις 10 Ιούλη να υπάρχει και μια μπάντα ακόμα έκπληξη.
1: Αχα.
0: Από με ελληνικό στοιχείο, μετά τους Digi Rock.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολλές εκπλήξεις τελικά αυτά τα event, αυτό το μήνα.
1: Το καλοκαίρι έχει εκπλήξεις.

Στο επόμενο κομμάτι θέλω να κάνω άλλη μια αφιέρωση και θέλω να το αφιερώσω στην οικογένειά μου, στην μαμά μου, στον μπαμπά μου, στην αδερφή μου, στον αδερφό μου και στη Φέδρα, το σκυλάκι μας που 2 εβδομάδες πριν έζησε την τελευταία της σκυλίσια μέρα μετά από 16 μισό χρόνια και σίγουρα μας ακούει τώρα στερεοφωνικά από κάπου αλλού. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Πασχαλίδη και τη σκυλίσια μέρα.

0: Γεια σου, Πατρούλα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο του Ξυλούρη στο Αχίλ Λουσαϊτανόκρασι.
1: Χαιρετισμού στη Χελώνα που γεννιέται σήμερα.

0: Λοιπόν, σας χαιρετούμε για αυτό το μήνα. Θα δώσουμε ραντεβού στις 5 Αυγούστου.
1: Τετάρτη, 9 η ώρα.
0: Τα φιλιά μας και ευχαριστούμε που μας ακούτε.
1: Να είστε όλοι καλά. Ήταν στην επιμέλεια του ήχου ο Θάνος.
0: Και ο Αυγουστίνος στα σχόλια. Και στην επιμέλεια της μουσικής.
2: Πέρασε καιρός.
1: Καλή αντάμωση.
2: Θέλω να σου θυμίσω εκείνη την ανοιξιάτικη μέρα.
1: Και καλό μήνα!